Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
2: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6-9-41-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2-6-41-0-46-9-22.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410 45 544
6: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
11: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
2: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
2: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου. Το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στο καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Κραφ

0: για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641 0 25 776.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 0 55 829, 6984 69 65 82.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
10: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. mountainview@gmail.com.
1: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
16: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Δεν ξέρω γιατί. Για να μην με ματιάζουν όλο το χρόνο, έπρεπε κάτι να μην λειτουργεί σήμερα. Οπότε αν θέλετε να μου στείλετε μηνύματα, μπορείτε να μου τα στείλετε στο προφίλ μου στο Facebook. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, επειδή δεν μπορώ να δω τα μηνύματα στο Viber για κάποιο λόγο. Μπορείτε να μου στέλνετε στο προφίλ μου Κωνσταντίνος Ερμές. Στείλτε μου και έτοιμα φιλίας, γιατί όχι, να γίνουμε και φίλοι. Δεν θα σας ζητήσω δανεικά, μη φοβάστε.

επικαιρότητα περίεργη. Βέβαια τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα μάλλον, έχουμε να κάνουμε με το θέμα της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιος να το πίστευε ότι θα ξυπνούσαμε ένα, μάλλον όχι ένα πρωί, ένα μεσημέρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μεσημέρι το μάθαμε. Εγώ είχα ανοιχτή την τηλεόραση και ήμουνα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου και άκουγα τον Ευαγγελάτο και ξαφνικά ακούω να λέει ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης από ανακοπή. Και κάθομαι και λέω τι λέει τώρα αυτός, και κοιτάω την τηλεόραση και βλέπω και το σουπεράκι από κάτω που γράφει ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή και μου έχουν κοπεί τα πόδια, λέω τι έγινε τώρα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί του διαδικτύου, ξέρετε, ο κάθε ανόητος του διαδικτύου ο οποίος παίρνει θέση με το καλημέρα. Ναι, υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς, όπου βγήκανε και αρχίσανε και λέγανε τα χίλια μύρια ο καθένας. Ο άλλος πέθανε από ναρκωτικά, ο άλλος βγήκε και έλεγε ήταν εμβολιασμένος, πέθανε από τα εμβόλια. Ξέρετε, το έχουμε αυτό το πράγμα με το διαδίκτυο. Ναι, βγαίνουμε ας πούμε και πριν προλάβουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες να πούνε το οτιδήποτε, να γίνει έρευνα, έχουμε βγάλει το συμπέρασμα εμείς, ρε παιδί. Τέτοιοι είμαστε δυστυχώς. Δυστυχώς ο Έλληνας αυτό είναι. Βγάζει συμπεράσματα μόνος του. Εικασίες. Τα ανεβάζει και στο διαδίκτυο. Και όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Δεν θα το συζητήσω για τα έκτροπα τα οποία έγιναν την ημέρα της κηδείας, αλλά και την προηγούμενη, την ημέρα που ήταν η αγρυπνία εκεί στον Ιερό Ναό, όπου η αγρυπνία δεν γίνεται για να στήσουμε πάρτι. Η αγρυπνία γίνεται για να βγάλουμε για μια φορά στη ζωή μας το σκασμό και να προσευχηθούμε για την ψυχή του ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και έβλεπες τώρα οι άλλοι, στήσανε χορό απ' έξω. Ήρθανε κάτι Ρωμά εκεί με ένα σμαρτάκι, τέρμα τα ηχεία, χορεύανε ζεμπεκές. Από την άλλη άλλοι τραγουδούσανε. Άντε να τους δώσεις να καταλάβουν τώρα γιατί γίνεται η αγρυπνία και ποιος ο ρόλος της και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι εντάξει. Και μετά βέβαια την ημέρα της κηδείας. Εκεί απεδείχθη πόσο ζώα είμαστε. Ενώ η οικογένεια του εκλειπώντος ζήτησε να μην υπάρχουν, να γίνει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο, με συγχωρείτε, μπουκάρισαν πόσοι μέσα στο κημητήριο, και δεν μπουκάρισαν γιατί θέλανε να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μπουκάρισαν γιατί θέλανε να σηκώσουν το κινητό τους και να τραβήξουν βίντεο. Ναι, το πρόβλημα αυτό ήταν, γιατί πρέπει να τραβήξουμε βίντεο, και να τραβήξει βίντεο τι? Ένα φέρετρο που θα μπει μέσα στο χώμα. Φοβερό, δηλαδή δεν το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα και τραβάγατε βίντεο. Τόσο ζώα είσαστε. Πραγματικά όμως. Και δεν είναι μόνο το ότι σαν τα ζόμπι εντωμεταξύ, έτσι, όλοι σαν τα ζόμπι με τα κινητά, δεν πήγαν εκεί πέρα για να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη, τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν ψυχούλα. Αλλά πήγανε για να βγάλουν βίντεο, να γίνουμε viral, να το καταγράψουμε. Λες και ήτανε, και εγώ δεν ξέρω τι. Απίστευτη η ανοησία μας. Αλλά το χειρότερο, το ξαναλέω, δεν ήταν αυτό. Όχι. Το χειρότερο ήτανε ότι τα ζώα πατάγανε πάνω σε άλλα μνήματα. Πατάγανε πάνω σε άλλους τάφους και ξαφνικά, εκεί που πατούσανε πάνω στα μάρμαρα, τα μάρμαρα σπάσανε. Πόσο βάρος να αντέξουνε, πόση λακαμία να αντέξουν για αυτά τα μάρμαρα. Και ξαφνικά τους είδες να βρίσκονται μέσα στο μνήμα, αγκαλιά με τον νεκρό. Τόσο ανόητοι, τόσο ζώα, πραγματικά. Είναι εικόνες αυτές οι οποίες δεν τιμούνε ούτε τον καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε ένα δίκο από τη ζωή, διότι τον δολοφόνησαν δύο γιατροί που θα τους πιάσω μετά στο στόμα μου. Αλλά yeah,
Δεν τιμάει και τον ίδιο του τον εαυτό όλο αυτό το πράγμα. Το να πατάς πάνω στους... Και αναρωτιέμαι, οι κύριοι αυτοί που προκάλεσαν ζημιές στα μνήματα άλλων ανθρώπων, άφησαν τα στοιχεία τους? Άφησαν κάποιο τηλέφωνο εκεί πέρα ούτως ώστε να επικοινωνήσουν οι συγγενείς μαζί τους και να πληρώσουν την ζημιά που κάνανε? Δεν νομίζω να το έχουν κάνει. Αυτά είναι τα τραγικά του πράγματος από πλευράς κόσμου. Εκεί φαίνεται το πόσο ανόητοι έχουμε καταντήσει. Για να βγάλουμε ένα βίντεο, ένα φέρετρο, για να γίνουμε, πώς να το πω, viral, να μην υπολογίζουμε τίποτα. Εκτός το ότι έγινε και φασαρία στο κημητήριο μέσα, άλλο αυτό, άλλο, ναι, φασαρία, φωνές, αφού δεν μπλακώθηκαν και στο ξύλο, πάλι καλά να λέμε.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον κόσμο. Το ξαναλέω επειδή δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα στο Viber. Όσοι θέλετε να στείλετε μια καλημέρα, μπορείτε να μου τη στείλετε στο προφίλ μου στο Facebook, στο Κωνσταντίνο Ερμές, για να τα διαβάζω. Καλημέρα στον φίλο τον Τζόνι. Γύρισες, μου λέει. Καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Γύρισα, ναι. Και εύχομαι πραγματικά να πάει καλά η σεζόν και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι επιτέλους, για να καταφέρουμε να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν βγάλει την ψυχή. Καλημέρα να στείλω στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επέστρεψα, Κατερίνα, το βλέπεις. Καλημέρα στην Άντζελα στην Αθήνα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Άντζελα μέσα από το ραδιομάχη 99,8 στα FM που μας ακούει εκεί στην πρωτεύουσα. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Σε μια πόλη η οποία έχει γίνει πανάθεμά την πόλη πολιτισμική. Ναι, αυτό θέλανε να κάνουν, να μην ακούσει ελληνικά από πουθενά. Αυτό καταφέρανε να κάνουν. Το δε κέντρο Αθηνών, άστα, εκεί είναι. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν θέλουν να βλέπουν το τι έχουν προκαλέσει, το τι έχουν δημιουργήσει και τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτό γίνεται, τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Μία κατάσταση δραματική, μία κατάσταση η οποία δεν το συζητώ, δεν συνάδει με μία πόλη σαν την Αθήνα η οποία έχει την ιστορία που έχει. Καλημέρα Δέσποινα, καλό πρωινό στον φίλο μου τον Ιδωμενέα. Καλημέρα Σαΐνη των Ερτζιανλών, λέει, και της πρωινής ζώνης μας έλειψε, λέει, χτύπα το ρυθμό της επικαιρότητας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στην όμορφη Ξηροκρίνη όπως μου γράφει. Καλημέρα στην Κύρα. Καλώς σας βρήκα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βόλο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό ξεκίνημα εκπομπών με υγεία και ευλογία, λέει, του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Αλλαγή intro, ναι, να το ακούσετε το intro που βάζω, είναι του Γρηγόρη του Πετράκου. Και το άκουσα τυχαία στο ραδιόφωνο. Και λέω, κοίτα να δεις που λέει όλα αυτά τα οποία λέμε κι εμείς εδώ πέρα. Και το έβαλα για intro, είναι ωραίο. We'll η Κατερίνα λέει, ένας λαός κοινωνικά αμόρφωτος και τη λέξη σεβασμός ούτε καν τη γνωρίζουν. Δηλαδή θα κάθονται και θα βλέπουν τα βίντεο με ένα φέρετρο και θα νιώθουν καλά. Δεν είναι ότι θα κάθονται να βλέπουν το φέρετρο. Είναι ότι θα το ανεβάσουμε στο TikTok, θα το ανεβάσουμε στο YouTube, θα το ανεβάσουμε παντού, για να γίνουμε, να μαζέψουμε views, γιατί γι' αυτό ζούμε. Δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες δεν ζούμε για την πραγματικότητα, ζούμε για το virtual reality, ζούμε για το διαδίκτυο, ζούμε για το πόσα like θα μαζέψουμε, πόσα views θα μαζέψουμε. Και εάν δεν μαζέψουμε, καθόμαστε και στεναχωριόμαστε. Μήπως δεν είμαι αρκετά καλός, μήπως δεν είμαι αποδεκτός από την κοινωνία. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι το να είσαι αποδεκτός σημαίνει ότι έχεις like, views και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά όχι, δεν πάει έτσι. Να τους το πω αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει να κάνει με αυτό. Η αξία του ανθρώπου δεν υπολογίζεται ούτε στα κλικ ούτε πουθενά. Η αξία του ανθρώπου υπολογίζεται στο πόσοι θα κάτσουν να τον ακούσουν και στο πόσοι θέλουν να συναναστραφούν μαζί του. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, που λέει και ο φίλος μου Αυγολέμονος. Να το ευχηθώ περαστικά, είχε ένα ατύχημα, αλλά είναι καλά ο άνθρωπος. Κώστα μου, περαστικά, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Υγεία, γερός και δυνατός.

Για πάμε λίγο έτσι να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε εν ολίγη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λίγο τι γίνεται στον τύπο. Όπου η εφημερίδα Τα Νέα μιλάει για τα αναδρομικά, Γολγοθάς λέει για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Άλλο πρόβλημα και αυτό με τα αναδρομικά των συντάξεων, που πραγματικά όταν είναι να στα πάρουν, ρε παιδί μου, στα παίρνουν κατευθείαν. Όταν είναι να σου δώσουν, θα περάσεις από 1000 κύματα για να μπορέσεις να πάρεις 5 πενταροδεκάρες. Χρήματα τα οποία βέβαια οι άνθρωποι τα δικαιούνται, έτσι, είναι δικά τους λεφτά. Αλλά τι περιμένεις τώρα, σε ένα κράτος το οποίο έχει μάθει να κοροϊδεύει και να σελγεί πάνω στον πολίτη, αυτά τα προβλήματα δυστυχώς θα υπάρχουν. Ένα κράτος το οποίο κοροϊδεύει τον πολίτη, ένα κράτος το οποίο θέλει τον πολίτη να είναι υπό. Έχει επίσης ένα άρθρο για την υπόθεση Μαζονάκη, που λέει να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ΠΕΤΗ, μια δήλωση την οποία έκανε η αδελφή του τραγουδιστή, η οποία μίλησε και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει σαν κύριο άρθρο της απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Που αυτός ο ένφια υποτίθεται ότι είχε έρθει κάποια στιγμή, ο Βενιζέλος τον έφερε, Χαράτσι το λέγανε τότε, είχε έρθει κάποια στιγμή σαν ένα προσωρινό μέτρο, αλλά στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινό. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε, συνεχίζουμε να το πληρώνουμε ακάθεκτη γιατί δεν έχουμε αντιδράσει σε όλο αυτό το πράγμα. Και το αποτέλεσμα είναι να πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλοι οι υπόλοιποι φόροι που πληρώνουμε, οι άδικοι. Έχουμε και αυτά. Για πρώτη φορά στα χρονικά οι έμεσοι φόροι είναι πιο ακριβοί από τους άμεσους φόρους. Και γράφει από κάτω μετέπειτα στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Η βενζίνη δεν ξέρω, έχετε δει που έχει φτάσει. Πανάκριβη, δεν το συζητώ. Έχω δει βενζινάδικα στο κέντρο της Αθήνας 2,499, 2,5 ευρώ δηλαδή. Κάτω από 2 ευρώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημείο που να την πουλάει τη βενζίνη. Μέχρι στιγμής δεν έχω εντοπίσει κάποιο. Εγώ τώρα το πρωί με 2,14 έβαλα.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία λέει διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις, νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Φέρει στη δημοσιότητα ένα έγγραφο ντοκουμέντο από την δικογραφία, το οποίο όπως φαίνεται διαψεύδει τον κύριο αγοραστό, ο οποίος αντιμετωπίζει μια αναβάθμιση όσον αφορά τις κατηγορίες σε κακούργημα. Και αναφέρεται στις εξηγήσεις τις οποίες καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη.

Η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, ενώ η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική. Αυτό λέει η έρευνα του PISA. Η αλήθεια είναι ότι οι καθηγητές, δυστυχώς, και οι δασκάλοι σε μεγάλο βαθμό έχουν χάσει τον ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν στην κοινωνία, δηλαδή να βγάλουν ανθρώπους γραμματιζούμενους, ανθρώπους μορφωμένους. Σου λέει θα πάω, θα κάνω ένα μάθημα, ό,τι κατάλαβαν κατάλαβαν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, και θα σηκωθώ να φύγω. Και δυστυχώς βγάζουμε παιδιά αμόρφωτα από τα σχολεία. Άλλο ένα άρθρο λέει ότι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 26,3 έτη. Μη σας πω και μέχρι τα 40, γιατί με την ακρίβεια που υπάρχει, πού να τολμήσει ένας νέος να ανοίξει τα φτερά του, να πει θα πάω να νοικιάσω ένα σπίτι για να μείνω μόνος μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έχει χαθεί. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ σκανδάλου μοίρια έπονται, λέει το πρωτοσέλιδό της. Επίσης έχει άρθρο που μιλάει για το εφιάλτης, οι τιμές στα καύσιμα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως φαίνεται, όσον αφορά τα καύσιμα. Βλέπω ότι και για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι δυσίωνα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ξεκινήσει αρκετά υψηλά από ό,τι φαίνεται. Λέει για την υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application.

0: Η εφημερίδα Εστία γράφει μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση, ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πιάσει σημαντικό ποσοστό ο κύριος Φλωρίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό της από την ελληνική λύση και προσπαθεί να το γυρίσει το παιχνίδι, αλλά βλέπω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουσα και για την κυρία Λατινοπούλου, γιατί βλέπω εδώ πέρα γράφει η εφημερίδα Εστία ότι η κυρία Λατινοπούλου είπε ότι ο Βελόπουλος είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν ξέρω πώς βασίζεται σε αυτό το πράγμα και το λέει, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης αναφέρεται σε νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αέρας κοπανιστός, λέει, συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Τα 2,16 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική. Το αυτοκίνητο πλέον θα γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, είδος πολυτελείας. Θα το σκέφτεσαι να το μετακινήσεις. Η εφημερίδα Κόντρα. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Με άκρες στην κυβέρνηση, ψευτογιατροί του Κολονακίου έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα το πιάσω και αυτό το θέμα μετέπειτα, ότι ο πρώην υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, γνώριζε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιατρείου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η

0: βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
3: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. Profilevkada.gr.
3: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν...

0: είναι απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Ο σεισμός έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Δεν θα τον ξαναφέρουμε πίσω. Δεν είναι η λύση στα προβλήματά μας το να τραμπουκίσουμε κόσμο, το να πουλήσουμε μαγιά, το... Όχι. Εδώ πέρα, για να μπορέσει να βοηθηθεί η χώρα, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν να ξελασπώσουν την κατάσταση, να ξέρουν τι πάνε να κάνουν και να έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας το εξηγήσουν, θα μας πούνε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, θα μας το κοστολογήσουν, να δούμε βγαίνει, δεν βγαίνει, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, και μετέπειτα να αποφασίσουμε το τι ακριβώς θέλουμε. Όλα τα κόμματα βγάζουν προγράμματα. Το κακό βέβαια είναι ότι δεν τα διαβάζουμε και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα βγαίνει ή δεν βγαίνει. Το θέμα είναι ότι βγάζοντας αυτά τα προγράμματα προεκλογικά θα πρέπει μέσα στο βάθος της τετραετίας ένα κόμμα το οποίο εκλέχθηκε για να κυβερνήσει με βάση τις προγραμματικές εξαγγελίες του θα έπρεπε να εκπονήσει αυτό το πρόγραμμα μέσα στο βάθος της τετραετίας, αν όχι το 100% ένα σημαντικό ποσοστό, και να μην ξοκύλει από αυτό το οποίο αναφέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λες ότι εγώ σαν κόμμα έρχομαι και σου λέω ότι θα σου δώσω αυξήσεις στον μισθό, αλλά η αύξηση να είναι 30 ευρώ το μήνα και να σου λέω ότι περίμενε άλλους 6-7 μήνες να πάρεις άλλα 30 ευρώ και σε ένα βάθος τετραετίας να σου έχω αυξήσει τον μισθό 100-120 ευρώ, αλλά να σου τα έχω πάρει πίσω μέσω της υπερφορολόγησης, γιατί με την αύξηση του κατώτατου μισθού αυτό έχει γίνει. Δώσανε 30-40 ευρώ, πόσο δώσανε αύξηση, 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα, κάπου εκεί, και μετέπειτα με την υπερφορολόγηση η οποία έχει γίνει, αυτά τα χρήματα ήρθαν και τα πήρανε πίσω. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία, ξαφνικά βρέθηκαν να πληρώνουν. Γιατί άλλαξε ο συντελεστής φορολόγησης και σε φορολογούν, γιατί στην Ελλάδα αν παίρνεις πάνω από 8, πόσο είναι το αφορολόγητο, 8-900, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάπου και 8 και κάτι, είσαι πλούσιος και σε φορολογούν και πληρώνεις. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο πραγματικά που πληρώνουμε φόρους για να ψωνίσουμε κάτι, πληρώνουμε φόρους για να πουλήσουμε κάτι, πληρώνουμε φόρους για να πάρουμε τα χρήματά μας. Δηλαδή αυτά τα ρημάδια, τα χρήματα, αυτός ο ρημάδης ο μισθός φορολογείται 4-5 φορές κάθε φορά που κάνεις μια χρηματική συναλλαγή. Είναι δίκαιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκαιο. Το θέμα είναι όμως ότι το ανεχόμαστε. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Τώρα την άνοιξη θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την Νέα Δημοκρατία να είναι η κυρίαρχη δύναμη της χώρας και να βλέπουμε όλη αυτή την ακρίβεια και την ακραία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ή αν θέλουμε να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι για να το ανατρέψουμε θα πρέπει να ξεβολευτούμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε από αυτή την κατάσταση ή θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δεν γίνονται θαύματα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όποιος και να έρθει διαχείριση της χώρας, στη διακυβέρνηση της χώρας, θαύματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να ξυπνήσουμε φτωχοί και να κοιμηθούμε φτωχοί και να ξυπνήσουμε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο προσπάθησαν κάποια στιγμή να τους κάνουν μέσω του χρηματιστηρίου και τους φάγανε τα λεφτά. Γιατί τους λέγανε επενδύστε, επένδυε ο κόσμος, έπαιζε τότε χρηματιστήριο και πίστευαν οι Έλληνες με το ελάχιστο μυαλό που έχουν, γιατί ελάχιστο μυαλό έχουμε δυστυχώς, πίστευαν ότι κάποιοι θέλουν να τους κάνουν πλουσίους και κάποιοι νόμιζαν ότι θα κοιμηθούν φτωχοί και θα ξυπνήσουν πλούσιοι την επόμενη μέρα και πέσαν στο χρηματιστήριο χωρίς να έχουν γνώση από χρηματιστήριο, χωρίς να ξέρουν από οικονομικά, χωρίς τίποτα, απλά παίζαν. Και ξαφνικά η φούσκα του χρηματιστηρίου έσκασε και τους φάγανε τα λεφτά και μετά πηδούσαν από τα μπαλκόνια. Στις Σοφοκλέους πηγαίνανε και κλαίγανε απ' έξω. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει κανείς να σας κάνει πλουσίους. Να ξέρετε. Και όποιος σας πει ότι ως διαμαγείας θα γίνουν όλα, δεν γίνονται. Είπαμε, χρειάζεται πρόγραμμα, αλλά αυτό το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί θέλει χρόνο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 53-54 χρόνια παθογένειας στην Ελλάδα. Αυτά τα 54 χρόνια, δηλαδή μιλάμε τώρα για μισό αιώνα και βάλε. Αυτά τα 54 χρόνια λοιπόν, για να μπορέσει η χώρα να σταθεροποιηθεί, να έρθει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι βιώσιμη, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση η οποία βρισκόμαστε δεν είναι βιώσιμη, θέλει να αγωνιστούμε, θέλει αγώνα. Θέλει πραγματικά να ξεβολευτούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε να σταματήσει όλος αυτός ο κατήφορος, πρέπει να ξεβολευτούμε, διαφορετικά δεν γίνεται. Ως διαμαγείας δεν γίνεται τίποτα, δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο θα έρθει, θα χτυπήσει και την επόμενη μέρα θα βγει ο ήλιος ο πράσινος που λέγανε τότε με το Πασόκ, ας πούμε, και θα ζήσουμε εποχές Ανδρέα Παπανδρέου που θα έχουμε φράγκα δανεικά, ναι μεν, αλλά θα τρέχουμε ανέμελι στα λιβάδια και δεν θα τρέχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ θέλει αγώνα, θέλει δουλειά και το θέμα είναι ποιον θεωρείτε εσείς ικανό να μπορεί να δουλέψει για εσάς, για εμάς, για τη χώρα, για να μπορέσει να μας βγάλει από όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Ο χειμώνας φέτος θα είναι ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας, δυστυχώς, με βάση τα προγνωστικά και με βάση όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το τραγικό του πράγματος είναι ότι υπάρχουν σενάρια που λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,90. Εύχομαι αυτό το σενάριο να διαψευστεί. Αλλά στην περίπτωση που αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, τότε θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα γιατί η άνοδος των καυσίμων συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Συμπαρασύρει τις μεταφορές. Όπου όταν θα ανέβουν οι μεταφορές, συνεπάγεται ότι θα ανέβουν και τα προϊόντα. Και όταν θα ανέβουν τα προϊόντα, οι τιμές των προϊόντων, θα περάσουν όλα αυτά στον καταναλωτή. Γιατί δεν υπάρχει ένα φράγμα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να βάλει φρένο σε όλο αυτό. Και δεν είναι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει. Όσον αφορά αυτήν την μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πόσοι είχατε κρατήσει τιμές προϊόντων πριν, τιμές προϊόντων στο ενδιάμεσο και τιμές προϊόντων στο μετά. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ στο σούπερ μάρκετ, κράτησα κάποια προϊόντα να δω πώς θα παίξουν οι τιμές. Πριν ανακοινωθεί αυτό το μέτρο, και θα πω χαρακτηριστικά, ένα πακέτο ενός κιλού αλεύρι, έτσι, για να σας το κάνω πιο έτσι αναλυτικό να το καταλάβετε. Πριν ανακοινωθεί όλα αυτά τα μέτρα, στο σούπερ μάρκετ κόστιζε 1 ευρώ και 7 λεπτά. Όταν ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο μέτρο ότι θα εφαρμοστεί, το συγκεκριμένο προϊόν επώνυμης μάρκας ανέβηκε στο 1,15. Από 1,07 ανέβηκε στο 1,15. Όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η μείωση τιμών, από το 1,15 έπεσε στο 1,11. Άρα λοιπόν, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι οι σούπερ μαρκετάδες κάποιο προϊόντα τα ανέβασαν, ούτως ώστε όταν μπει το υποτιθέμενο πρόγραμμα μείωσης τιμών της κυβέρνησης, να τα κατεβάσουν όχι στην τιμή την προτέρα, στην προτέρα τιμή, να τα κατεβάσουν λίγο πιο κάτω από εκεί που το ανεβάσανε και να σου πούν ότι ορίστε, μείωσα τις τιμές. Πήγα σούπερ μάρκετ προχθές, πότε ήταν που γύρισα Θεσσαλονίκη. Πήρα 5 πράγματα. 120-150 ευρώ, κάπου εκεί έδωσε. Για πέντε πράγματα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα καταλαβαίνεις την κοροϊδία την οποία σου έχει παίξει το κράτος. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μείωση τιμών που βάλανε και καρτελάκια στα ράφια δεν είναι πραγματική. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της ημέρας και να χρειάζεσαι ένα πενιντάρικο το λιγότερο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Εν τω μεταξύ είμαι στο σούπερ μάρκετ στο ταμείο και την ώρα που πληρώνω κάνω, η κυρία που ήταν στο ταμείο με αναγνωρίζει ποιος είμαι και συζητάμε και κάνω έτσι ένα χαβαλέ και λέω να είναι καλά, λέω, Μητσοτάκης, άρχοντες μας έχει. Και είναι μια-δυο κυρίες στο διπλανό ταμείο και γυρνάνε και με κοιτάνε με ένα βλέμμα. Τρόμαξα, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή γυρνάω και τις κοιτάω και λέω, όχι, πλάκα κάνω, μην αγχώνεστε. Κάνουμε λίγο χαβαλέ έτσι να το διακομωδήσουμε. Α, μου λέει, γιατί είπα και εγώ να πούμε πόσο ανόητος κόσμος μπορεί να υπάρχει να το λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά βλέπω την αγανάκτηση στα πρόσωπα των ανθρώπων. Κάθομαι και συζητώ με τους ανθρώπους. Και βλέπω ότι η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλά από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών, τα συμφέροντα των ξένων παραγόντων, τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι τη χρηματοδοτούν. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία, που κανονικά αν ήταν μια ΑΕ επιχείρηση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να είχε κατεβάσει η ρολά και οι τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και τραπεζών, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Διότι οι τράπεζες που κανονικά θα έπρεπε να αποδίδουν το νόμιμο ΦΠΑ στο κράτος δεν το αποδίδουν, με αποτέλεσμα τι, να έρχεται η Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι εμείς δεν θα σας ζητήσουμε το ΦΠΑ, εσείς δεν θα μας ζητήσετε χρήματα και θα συνεχίζετε να μας χρηματοδοτείτε. Και γίνεται αυτό εδώ πέρα το αλυσβερίσι. Μετέπειτα, για να μπορέσουν οι τράπεζες να βγάλουν τα σπασμένα, έχουν βάλει σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία να μην έχει POS, σε αναγκάσανε να βάλεις το POS στην επιχείρησή σου. Εμένα με αναγκάζουν να πηγαίνω να ψωνίζω με κάρτα για να χτίζω δίθεν αφορολόγητο, γιατί άμα δεν ψωνίσεις με κάρτα θα σου έρθει το μπιλιατάκι όταν θα κάνεις τη δήλωση της φορολογίας και θα πρέπει να πληρώσεις έτη περαιτέρω χρήματα. Δήθεν για την φοροδιαφυγή γίνεται αυτό το πράγμα. Δήθεν για να μην φοροδιαφεύγουν οι επιχειρήσεις και τα λοιπά, γιατί αν πληρώσεις με κάρτα θα πρέπει να σκόψει η απόδειξη. Γιατί το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι το αν θα πάω να αγοράσω μια τυρόπιτα 1,5 ευρώ πόσο έχει και δεν θα μου κόψει απόδειξη. Αυτοί οι οποίοι έχουν φάει δισεκατομμύρια φράγκα, αυτοί δεν φταίνε. Αλλά ευθύνομαι εγώ για εκείνη την τυρόπιτα που πήρα και έπεσε ο κρατικός προϋπολογισμός έξω και δεν μου κόψανε απόδειξη. Είναι τραγικό. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για όλη αυτή την κατάσταση είναι τραγικό. Και βέβαια από την άλλη, κάθε φορά που κάνεις μια συναλλαγή με κάρτα, το κατάστημα πρέπει να πληρώσει ένα ποσοστό στην τράπεζα. Θα μου πεις, είναι μικρό το ποσοστό. Ναι, αλλά αν εγώ πάω να αγοράσω, ας πούμε, ένα πακέτο τσιγάρα ή μια εφημερίδα, που το μαγαζί δεν έχει κέρδος ούτε από τα τσιγάρα ούτε από τις εφημερίδες, και δεν πάρω και κάτι άλλο, ας πούμε, θα τον βάλω μέσα. Στην ουσία θα βγει χαμένος. Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς σας βρήκα.
9: Αφού γύρισα,
8: ξεκίνησε η σεζόν. Καλό χειμώνα. Δέσποινα Μποτίτση. Ναι. Οπότε λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι πας κάνεις μια συναλλαγή με την κάρτα σου, σου κρατάει η τράπεζα προμήθεια, όχι σε σένα, στον καταστηματάρχη, και άμα πας να αγοράσεις κάτι το οποίο δεν το αφήνει κέρδος, τον βάζει και μέσα. Τα καταστήματα περίμεναν ότι θα δούλευαν τώρα την περίοδο που είχαμε τις εκπτώσεις μέσα στον Αύγουστο. Δεν δούλεψαν καθόλου. Γιατί ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όταν εγώ δεν έχω χρήματα, δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά. Ο κόσμος μπορεί να βγει έξω, μπορεί να κάνει τη βόλτα του στα μαγαζιά, μπορεί να μπει μέσα να κοιτάξει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ψωνίζει. Δεν ψωνίζει γιατί τα χρήματα είναι τόσο λίγα που παίρνουμε, όπου δεν έχουμε την δυνατότητα να διοχετεύσουμε στην αγορά, ούτως ώστε η αγορά να κινηθεί. Και μετέπειτα αντιμετωπίζουμε και άλλο πρόβλημα, ότι πολλά μαγαζιά κλείνουν και ως επιτοπλίστων δυστυχώς ελληνικά μαγαζιά, όχι πολυεθνικές, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και θα σας βάλω να ακούσετε και έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα, καταστηματάρχης, όπου λέει ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα βάζουν λουκέτο, γιατί δυστυχώς η ανεξέλεγκτη αυτή ακρίβεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλους τους τομείς, έτσι, που απαιτούνται για τη λειτουργικότητα ενός καταστήματος, ενός μαγαζιού, είναι τόσο βαριά, η οποία δεν μπορεί ο άλλος να ανταπεξέλθει. Να πιάσεις να πεις τι, το ρεύμα, τα ενίκια, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πρώτες ύλες, όλα όσα απαιτούνται για να μπορέσει να δουλέψει μια επιχείρηση, υπάλληλοι, τέβε, κλέβε, όλα αυτά εδώ πέρα, γονατίζουν στην κυριολεξία όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και πάμε λίγο να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, και λέει ότι οι επιχειρήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούν σε μεγάλο βαθμό να είναι βιώσιμες.
10: Πρέπει με κάποιο τρόπο να ενωθούμε όλοι εμείς που έχουμε μείνει και έχουμε επιχειρήσεις και επιχειρούμε στην Ελλάδα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι οικογένειες. Θέλω να μου γράψετε από κάτω για να το δει όλος ο κόσμος πόσο σας ήρθε το ρεύμα Ιούνιο και Ιούλιο, τώρα το 26. Γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο Μητσοτάκης θέλει να μας κλείσει όλους όσοι έχουμε αντέξει και έχουμε μείνει με όλα αυτά που έχουμε περάσει, με την ακρίβεια, με τα ενίκια που έχουν πάει στο Θεό. Και θα σας δώσω και τα στοιχεία και τη φωτογραφία για μένα προσωπικά. Πέρσι Ιούνιο και Ιούλιο ερχόταν περίπου το ρεύμα μαζί με κοντίσιο, ψυγεία κτλ. Για το εστιατόριό μου στο Σύνταγμα, μία από τις επιχειρήσεις, 1500-1700 ευρώ. Και μου ήρθε τώρα τον Ιούλιο 3.400 ευρώ περίπου το ρεύμα. Είναι σοκ αυτό που συμβαίνει με τα ίδια ακριβώς μηχανήματα. Βάζουν και την ταμπελίτσα τους ότι φταίει ο πόλεμος, ο Τραμπ, έχετε κάνει εδώ τον πόλεμο στη γειτονιά μας στην Ευρώπη κοντά, και την πληρώνουμε εμείς. Και τι θα κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, και οι οικογένειες, το ίδιο περνάνε με το ρεύμα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή τι θα έχουμε κλειστό το air condition, πώς θα μπουν οι πελάτες και πού να μετακυλήσουμε αυτό το κόστος. Πρέπει να αντιδράσουμε όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα για ό,τι συμβαίνει. Τα ενίκια είχαμε 2-3.000 ευρώ ενίκιο, ξαφνικά σου ήταν 10.000 ευρώ. Το ρεύμα πληρώναμε 1.500, σου λέει 3.500 ευρώ. Όλα έχουν αυξηθεί και μετά περιμένουν από εμάς να είμαστε συνεπείς και να πληρώνουμε. Από πού να πληρώσουμε, για πείτε μου. Κάθε μέρα αυτά συναντάω στον δρόμο. Με βλέπετε, βγαίνω και σε τόσα κανάλια και τα λέω για το τι περνάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελληνικές οικογένειες, και έχουν βαλθεί να μας καταστρέψουν. Πρέπει άμεσα να μειωθεί.
11: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
12: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 7.
13: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
14: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
14: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
19: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
20: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
21: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
23: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
21: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
23: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
21: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
23: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
21: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
23: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
21: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
23: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
0: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
1: Ψητοπολείο θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
0: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
1: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
23: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, έχει έμιθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
24: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
24: Δηλαδή
4: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
25: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
26: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
25: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
26: Τηλέφωνο 26410-27940.
25: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
27: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
28: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
27: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
28: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
27: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
28: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
27: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
29: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
23: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
30: Γύρω.
31: Δικείο.
30: Χειροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
32: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
33: Ορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
34: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ.
35: Στερεωτική.gr.
36: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
33: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
33: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στην πρώτη ραδιοφωνική σεζόν της. Στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της χρονιάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μηνύματα στο Messenger, γιατί δεν μπορώ να ανοίξω το Viber για να τα διαβάσω. Έλατε να γίνουμε και φίλοι. Να πούμε μια καλημέρα, να ευχηθούμε να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα τώρα. Μπορούμε, έχετε επιστρέψει όλοι, θέλω να πιστεύω, στις εργασίες σας. Η πόλη είναι γεμάτη, η κίνηση καλά κρατεί. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά, είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε πάρει παρουσίες, οπότε οκ. Okay. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη και τους δύο τσικιρικιτζίδες γιατρούς, αυτούς τους δύο δολοφόνους, υπήρξε μια μαραθώνια απολογία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πριν από περίπου μισή ώρα βγήκαν από τον ανακριτή και οδηγούνται στη φυλακή η κυρία Ιωάννα Γάκα και ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την δολοφονία, θα πω εγώ, του Γιώργου του Μαζονάκη. Καθώς μετά από πολλή ώρες απολογίες, ο ανακριτής αλλά και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι, να πούμε ότι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδία παραλήψεως, και μάλιστα αυτό είναι ένα αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Μετά από τις δύο προθεσμίες που έλαβαν οι δύο γιατροί, εμφανίστηκαν εχθές λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή. Προηγουμένως είχαν προετοιμάσει και είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τις οποίες έχουν λάβει. Όπως είναι λογικό, ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος από ερωτήσεις αλλά και απαντήσεις από πλευράς των κατηγορουμένων, με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά να δοθούν διευκρινήσεις για τα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο εκεί της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Εγώ θέλω να πω βέβαια το εξής. Όλα αυτά εδώ πέρα συνέβησαν κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Ένα ιατρείο το οποίο, επειδή εγώ πήγα εκεί πέρα για το ρεπορτάζ και είδα τι και πώς. Αρχικά στην πολυκατοικία δεν υπήρχε τίποτα που να φανερώνει ότι λειτουργεί κάποιο ιατρείο. Ούτε στα κουδούνια, ούτε υπήρχε κάποια ταμπέλα απ' έξω, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο παράδοξο, ότι λειτουργούσε ένα ιατρείο το οποίο δεν ήθελε να φαίνεται. Μετέπειτα λένε ότι το Υπουργείο Υγείας έκανε ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά οι κύριοι βγάζανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έξω στο μπαλκόνι για να πάρει αέρα, να πιει τον καφέ του, δεν ξέρω. Και εκεί είναι που αναρωτιέσαι. Όταν πήγε το Υπουργείο Υγείας να κάνει έλεγχο, δεν βγήκε δηλαδή έξω στο μπαλκόνι κανείς τους να δει τι συμβαίνει, να δει αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα? Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να το κάνει αυτό το πράγμα? Ήταν δύσκολο να γίνει? Δεν ξέρω πραγματικά. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια καταγγελία ενός ιατρού όπου λέει πως είχε ενημερώσει 2 φορές τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου κάνουν πλασμαφαίρεση. Πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και έκανε έλεγχο και δεν το βρήκε το μηχάνημα. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι αδιανόητα. Δηλαδή όλα όσα έχουν συμβεί είναι ασύλληπτα. Εδώ η γιατρό, η υποτιθέμενη γιατρός, η κομπογιανίτισσα αυτή, έψαχνε να ρωτούσε το AI το πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Το AI, δηλαδή είναι πραγματικά είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά εδώ. Και όπως είπα προηγουμένως, υπήρξε γιατρός ο οποίος έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν πλασμαφαίρεση.
1: Ενημέρωσα προφορικά τον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ποιον δηλαδή?
1: Κάναν, θα σας πω, κάναν έρευνα, αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν, ξαστημά αυτό, και δεν βρήκαν το μηχάνημα. Και θέλω να δούμε την μαρτυρία του
2: γιατρού. Τι ακριβώς, τι είχε συμβεί με την ασθενή?
1: Να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Και μετά να πάμε.
3: Μα το συγκεκριμένο κέντρο εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν ένα χρόνο σε μια παθολογική κλινική, όταν φώναξε η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση για να της αφαιρέσουν τους πλάστικους.
4: Έγινε καταγγελία μετά από αυτό, έγινε έλεγχος.
3: Μα και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα.
4: Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπήρξε καταγγελία πριν το περιστατικό. Να δούμε λίγο τι περιστατικό ήταν αυτό.
3: Δεν υπήρχε έγγραφη καταγγελία. Υπήρχε ενημέρωση προφορική. Έτσι πήγε ο Σύλλογος. Πιστεύω και έκανε τον έλεγχο του 25. Μάλιστα. Υπήρχε ενημέρωση προφορική. Ο Σύλλογος έχει ενημερωθεί για ένα χρόνο. Είχε ενημερωθεί, ναι. Προφορικά είχε ενημερωθεί εδώ και ένα χρόνο. Και ο Σύλλογος έκανε αυτό που έκανε, αυτό που ανακοίνωσε. Δεν πήγανε δύο φορές και δεν βρήκαν τίποτα.
1: Δύο φορές, πρόεδρε, και εδώ επειδή με ρωτήσατε, έχω όλη την καταγγελία. Διότι είχε κάνει πάρα πολλές φορές πλασμαφαίρεση και δώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είχε πρόβλημα σοβαρό από την Κύπρο και γι' αυτό αναγκάστηκαν να πάνε διαμαρτυρόμενοι σε εσάς να πούνε: εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται.
4: Εδώ θέλουμε να καταλάβουμε αν φτάνει μια προφορική.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο οι καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει. Οι τύποι το διαφήμιζαν και στο διαδίκτυο ότι κάνουν πλασμαφαίρεση από στόμα σε στόμα, και μάλιστα το τραγικό του πράγματος είναι ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, πήγε και αυτός στη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι και ζήτησε ο ίδιος συμβουλές από τον Κυριλία, αυτόνα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος ως Υπουργός Υγείας για την πανδημία εδώ του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τα καταστροφικά αποτελέσματα τα οποία είχε, που όλοι γνωρίζουμε, που έβγαζε υγειονομικούς σε αναστολή, που μας έκλειναν μέσα στα σπίτια μας, που επέμεναν να εμβολιαστούμε με τα εμβόλια αμφιβόλου προελεύσεως που μας ποτίζανε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο να ζητήσει συμβουλές από έναν άνθρωπο ο οποίος εν τέλει απεδείχθη πως ήταν κομπογιανίτης.
5: Πάντως, επειδή εδώ έχουμε έναν υπουργό ο οποίος έρχεται και μας λέει ότι εγώ έχω πάει στο συγκεκριμένο γιατρό και σας ευχαριστούμε που ανθρώπινα μας μοιράζετε κάτι, γιατί δεν είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνέντευξης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στο επίπεδο του Πλεύρη, που είναι ένας επιστήμονας, νομικός, δεν είναι γιατρός, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια βιωμένη δύσκολη εμπειρία και αρκετή επαφή με τους γιατρούς εξαιτίας αυτής, εσείς πώς τον είδατε σαν άνθρωπο, δηλαδή τον κρίνατε?
6: Εγώ σας λέω, σας είπα.
5: Και το κλίμα στο γιατρείο, όλα
6: σας
5: αυτά.
6: Σας είπα, γιατί το ότι εμένα δεν μου είπε τίποτα για καμία εναλλακτική, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι οι τιμές, δηλαδή οι τιμές οι ίδιες ήταν, ναι. Η αίματος που είχα ήταν, ναι. Δεν μου έκανε κάτι άλλο.
5: Στην πιάτσα κυκλοφορούσε μια καλή φήμη για αυτόν τον γιατρό, δηλαδή ότι είναι ένας κανονικός γιατρός που μπορείτε
6: εμένα,
5: να πάτε.
6: Εμένα μου είχαν πει, ναι. Γιατί μετά αυτά τα longevity και αυτά όλα τα ακούω τώρα. Ναι. Εμένα τότε αυτό που μου είχαν πει είναι ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι παθολόγος, αιματολόγος, και έτσι μου συστήθηκε.
5: Μάλιστα.
6: Και από ό,τι κατάλαβα, τις ειδικότητες αυτές τις έχει, δεν έχει κάποια άλλη ειδικότητα. Κατά βάση επιλέγει σε μεγάλο βαθμό να μπορεί να σου συνδυάζει όταν έχεις πρόβλημα τιμών τη διατροφή σου με βελτίωση τις τιμές.
7: Σας τον σύστησε γιατρός?
6: Ο γιατρός μου, τον είχα συστήσει άτομα που είχαν πάει, αλλά ρώτησα τη γιατρό μου. Ρώτησα τη γιατρό μου.
7: Τι άτομα, δηλαδή? Άτομα,
6: φίλοι, όχι πολιτική. Γνωστοί.
7: Γνωστοί σας φίλοι.
6: Και μόλις ρώτησα τη γιατρό μου, μου είχε πει ότι εντάξει, λέει το να πάρεις κάποιες τέτοιες βιταμίνες.
7: Τον ήξερε γιατρός σας?
6: Όχι.
7: Όχι.
0: Όχι. Πού να τον ξέρει γιατρός? Αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν υπουργός υγείας, ήταν υπεύθυνος για να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό που περάσαμε, και πήγε σε έναν γιατρό ο οποίος εν τέλει απεδείχθη κομπογιανίτης για να ζητήσει ιατρικές συμβουλές. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από πίσω από τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και από όλη αυτή την κατάσταση κρύβεται ένα μεγάλο σκάνδαλο στο Υπουργείο Υγείας. Διότι ένα μεγάλο σκάνδαλο σε ένα ιατρείο το οποίο διαφημιζόταν ότι κάνει πλασμαφαίρεση και κανείς από το Υπουργείο δεν πήρε την απόφαση να πάει να πιάσει τον γιατρό, τους γιατρούς και να τους πει πώς κάνετε πλασμαφαίρεση. Πώς έχετε ένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο δεν μπορεί να έχει κανένα ιδιωτικό ιατρείο, γιατί το να κάνεις πλασμαφαίρεση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό σου εκείνη τη στιγμή και μπορεί να χρειαστείς ακόμη και εντατική. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εν τω μεταξύ το ιατρείο δεν λειτουργούσε και ο απεινιδωτής. Ένας απεινιδωτής ο οποίος θα μπορούσε να επαναφέρει τον ασθενή στην προτέρα κατάσταση μετά από ανακοπή. Δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής. Και το χειρότερο είναι ότι άφησαν το χρόνο να περάσει έτσι. Ενώ το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χτυπούσε alert ότι κάτι δεν πάει καλά και σταματούσε τη διαδικασία, η ψευτογιατρός πατούσε να ξανακάνει επανέναρξη, να συνεχίσει η διαδικασία. Και όταν πλέον είδε ότι ο ασθενής δεν αντιδράει, εκεί δεν ήξερε τι να κάνει και άρχισε να ρωτάει το AI πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Και μετά πήρε τηλέφωνο τον άντρα της, τον άλλο τον ψευτογιατρό, που τάζανε θεραπείες χιλιάδων ευρώ σε ασθενείς για να πάει από εκεί πέρα. Του χορηγήσανε, λέει, αδρεναλίνη 1 μιλιγκράμ, μάλλον 0,1 μιλιγκράμ, τίποτα δηλαδή, και δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήταν γιατροί. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο? Το χειρότερο είναι ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, που τον ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν θα άνοιγε ρουθούνι. Θα συνέχιζαν αυτοί οι άνθρωποι κανονικότατα. Θα πέθαινε κάποιος άγνωστος και δεν θα τρέχει τίποτα. Έγινε ό,τι έγινε επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, επειδή τον ήξερε όλη η Ελλάδα και επειδή ο Υπουργός Υγείας διέταξε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, γεια σου Άδωνη, διέταξε να γίνει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο. Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά, απίστευτα. Να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην ανοίγει ρουθούνι. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το 19. Από το 19 που η εγκληματική συμμορία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Γιατί ένας από τους πρώτους νόμους όπου εφάρμοσε είναι να καταργηθεί το σώμα το οποίο επιθεωρούσε τα ιδιωτικά ιατρεία στην Ελλάδα. Ο νόμος 4622 του 2019 στο άρθρο 82 αναφέρει την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, γιατί το σώμα αυτό είχε δικαίωμα να ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρεία και τις ιδιωτικές κλινικές και να διεξάγει μάλιστα και αυταπάγγελτες έρευνες ανεξάρτητα από την αστυνομία. Οι αρμοδιότητες πέρασαν θεωρητικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 7 χρόνια μετά η ίδια αρχή δεν δέχεται καν καταγγελίες πολιτών κατά ιδιωτών. Δυστυχώς αυτό το ανεξέλεγκτο κενό έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, αλλά βρέθηκε μετά το θάνατο ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που από ό,τι φαίνεται ήταν αγαπητός σε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα εξοργίστηκε με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη μετά από ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι ήταν το ιατρείο, στην οδό Καρνεάδου. Ο δε υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, για όλα αυτά τα κενά τα οποία έχει το σύστημα και ζήτησε συγγνώμη, έριξε το βάρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά δεν είπε το ίδιο, δεν είπε ποτέ ότι το ίδιο το κράτος έχει καταργήσει το μηχανισμό ελέγχου πριν από 7 χρόνια. δεν έλειπε ο έλεγχος. Είναι ότι τον έλεγχο τον κατέργησε η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ακόμη δεν τον έχει αντικαταστήσει. Δεν είναι ικανοί να προστατεύσουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Δεν είναι ικανοί. Δεν μπορούν να το κάνουν. Πηγαίνεις σε έναν γιατρό και δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Εν τω μεταξύ κάποιοι λένε ότι έφταιγε και ο Μαζονάκης. Το ακούσαμε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το ακούσαμε. Δεν ακούμε κάποια συγγνώμη γιατί το κράτος είναι ανίκανο να προστατεύσει, να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν τις θέσεις και τις καρέκλες τους, τίποτε άλλο. Και θέλω να πάμε λίγο πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυρανάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
8: Και από ένα σημείο και έπειτα, όταν διάφοροι μας υπόσχονται θαύματα στην υγεία, καλό είναι να ψαχνούμε.
9: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
10: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
11: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
12: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.

0: Και ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Σούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριώροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας.

0: 382 Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
5: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26 41 0 45 544
5: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26 41 0 45 544 και 697 255 87 87.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το συλλάβει η δικιά μου λογική τουλάχιστον. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο άνθρωπος αυτός τώρα που ακούσατε, είναι υπεύθυνος για την προστασία τη δικιά μου, τη δική σας, της χώρας, των πολιτών, τέλος πάντων. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα βγαίνει και λέει ότι εντάξει μωρέ, θα γυρίσει, τι να κάτσει να κάνει έξω από τη φυλακή, για όνομα του Θεού.

Δεν ξέρω, αλλά ακούγοντάς το να μιλάει μου θυμίζει λίγο Μάρκο Σεφερλή. Αλήθεια, μου θυμίζει Μάρκο Σεφερλή. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η παράσταση η οποία έπαιζε τότε. Ήταν η περίοδος που είχε αποδράσει ο Παλαιοκώστας και κάνανε τους αστυνομικούς και λέγανε ότι βρήκαμε το αυτοκίνητο του Παλαιοκώστα στο Αλεποχώρι εκεί που τον κυνηγούσαν και περιμέναμε, λέει, γιατί πιστεύαμε ότι θα γυρίσει να το πάρει. Δεν θα γυρίσει. Το ίδιο λέει τώρα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Τι να κάτσει να κάνει έξω από τη φυλακή. Αχ, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναλάβει κέρυες θέσεις και πραγματικά νομίζω ότι χειρότερα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε τα...

Σήμερα θα έχουμε και μια πρώτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα φέρουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά, και θέλω να δω πραγματικά το τι θα συζητηθεί στη σύσκεψη. Εννοείται ότι για την όλη κατάσταση φταίει η διεθνής ανάφλεξη στον Περσικό, αυτό μας λένε ως επιτοπλίστων, που εξελίσσεται με ακόμη έτσι πιο δυσάρεστο τρόπο όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, συνδυαστικά και με τα πλήγματα τα οποία έχουν υποστεί ενεργειακές υποδομές εκεί στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, και όλα αυτά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας φαίνεται να αργεί ακόμη, παρόλα αυτά οι θερμοκρασίες είναι ήδη έτσι χαμηλές. Έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, ενώ σε πολλά σημεία της χώρας το κρύο από τις βραδινές ώρες και μετέπειτα είναι ιδιαίτερα έτσι αισθητό. Τώρα, το χειρότερο σενάριο θέλει να ξεκινάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα 1,90 ευρώ, μια τιμή η οποία είναι απλησίαστη για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Από εκεί και πέρα τώρα, η κυβέρνηση, το τι θα κάνει, το πώς θα μπορέσει να προσαρμόσει την όλη κατάσταση, είναι κάτι το οποίο το αναρωτιόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά πράγματα, ή μάλλον δεν θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι ολιγάρχες, οι οποίοι είναι και τα δηληστήρια, πηγαίνουν τις τιμές όπου αυτοί θέλουν. Μετέπειτα πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όσον αφορά τα καύσιμα στη χώρα μας. Ο Μητσοτάκης αρνείται να μειώσει ή να κόψει αυτούς τους φόρους, γιατί όπως ο ίδιος έχει πει, το κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό χρημάτων από αυτούς τους φόρους, οπότε δεν μπορούμε να τους κόψουμε εντελώς ή να τους μειώσουμε. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση θέλει να πείσει τον κόσμο ότι έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε τον Μητσοτάκη όταν ήρθε εδώ πέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμένα πάντως η εικόνα του μου φάνηκε το λιγότερο τραγική. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επί της ουσίας απείλησε τους ψηφοφόρους του, ότι εάν θέλετε να σας δώσω αυτά τα ψίχουλα τα οποία σας έχω τάξει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει πρώτα να με ψηφίσετε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από τον κόσμο του τύπου «δεν ήξερα, δεν γνώριζα, πίστευα ότι ήταν αλλιώς και δεν ξέρω εγώ τι». Τέτοιου είδους δικαιολογίες πλέον δεν υφίστανται. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι τουλάχιστον νοήμονες άνθρωποι και ξέρουμε τι ακριβώς πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν καταφέρουμε και τους ξαναδώσουμε λευκή επιταγή, δεν θα υπάρχει Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει γύρω στη μία σήμερα κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 119 του Συντάγματος αλλά και του Κανονισμού της Βουλής. Οι πληροφορίες λένε ότι θα παρουσιάσει, όπως και στην Διεθνή Έκθεση, την Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη διακυβέρνησης και θα χτίσει εκ νέου το αφήγημα της δίθεν σταθερότητας της χώρας, με το οποίο βέβαια θα πάει και στις εκλογές. Και παράλληλα βέβαια θα επενδύσει και στο περίφημο διαβατήριο αξιοπιστίας και θα προσπαθήσει να συνδέσει τα κομμάτια της αντιπολίτευσης με ακοστολόγητες προτάσεις και με την έννοια της ανευθυνότητας, για να πείσει τον κόσμο ότι η κυβέρνησή του είναι η μόνη υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε μια σταθερότητα. Βέβαια όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια σταθερότητα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει ακρίβεια, έχουμε δει μια ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, μια φτωχοποίηση η οποία νομίζω ότι δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα υπάρξει, αλλά είναι εδώ πέρα. Αλλά ο πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή είναι για τις τιμές ενέργειας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το χαμένο έδαφος, βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνονται, και δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνονται στη δημοσιότητα, μιλάω για τις πραγματικές δημοσκοπήσεις οι οποίες την καθιστούν να χάνει ένα μεγάλο ποσοστό από το προβάδισμα το οποίο είχε. Στη Βόρεια Ελλάδα ιδιαίτερα, Μακεδονία, Θράκη και ίσως και σε ένα μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδος βλέπει ότι η ελληνική λύση είναι σε απόσταση αναπνοής από την Νέα Δημοκρατία, όπου όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές εκεί φαίνεται ότι τα ποσοστά της ελληνικής λύσης ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα Μακεδονία και Θράκη. Σε πολλές εκλογικές περιφέρειες φαίνεται ότι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου είναι πρώτο σε ψήφους, και γι' αυτό το λόγο ο Μητσοτάκης θέλησε να στείλει τα, μέσα σε εισαγωγικά, πρωτοπαλίκαρά του στη Βόρεια Ελλάδα για να κάνουν μια άτυπη περιοδία, ούτως ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Βέβαια το θέμα είναι ότι το παιχνίδι δύσκολα γυρίζει, γιατί όσα ψέματα και να πούνε, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων το οποίο βιώνει αυτήν την άσχημη κατάσταση καταλαβαίνει το τι γίνεται, αντιλαμβάνεται το τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει μέσα σε αυτές τις 2 τετραετίες να γυρίσει μάλλον ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν χρόνια ψηφοφόροι τους, να τους γυρίσουν την πλάτη. Νομίζω ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Και βέβαια στο κυβερνών κόμμα δεν είναι όλα με λιγάλα, έτσι. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια τις τελευταίες ημέρες, κάτι το οποίο είδαμε να αποτυπώνεται και στην άποψη του κυρίου Μαρινάκη να αλλάξει το πλαίσιο των επιδομάτων ενεργείας. Το ακούσαμε και αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο άεργος αυτός άνθρωπος, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει κολλήσει ένσημα στη ζωή του, είπε ότι το Ταμείο Ανεργίας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 μήνες, γιατί λέει ότι έχουμε αποκαταστήσει την ανεργία στην Ελλάδα, οπότε δεν δικαιολογείται, ας πούμε, το Ταμείο Ανεργίας να είναι πάνω από 2 μήνες. Στην Ελλάδα που ο μέσος χρόνος για να μείνει κάποιος άνεργος είναι περίπου 12 μήνες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το 0 και είπε αυτό το πράγμα, ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάνω από 2 μήνες. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι άεργος, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, είναι φυτευτός ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ως υφυπουργός μετέπειτα, είπε
για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν άνεργοι ότι θα πρέπει να παίρνουν ταμείο ανεργίας μόνο 2 μήνες. Και μετά κάτσε να πεθάνεις από την πείνα. Δεν βαριέσαι. Και το Ταμείο Ανεργίας στην Ελλάδα είναι για κλάματα. Έτσι, πόσο είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω καν. 520 ευρώ, αν είναι και τόσο. Αν είναι και τόσο, πραγματικά. Τώρα, μετά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο άδειασαν και οι κύριοι Κώστας Καραγκούνης, Στέλιος Πέτσας και Γιάννης Οικονόμου. Και από την άλλη, με την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, συμφώνησαν οι κύριοι Βορύδης, Γεωργιάδης, Κυρανάκης και Σπανάκης. Ό,τι ακροδεξιό υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, ό,τι φασιστικό, συμφώνησε με αυτό. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια, ο οποίος συμφώνησε με το γεγονός ότι το Ταμείο Ανεργίας πρέπει να είναι μόνο 2 μήνες. Εν τω μεταξύ, τον είδα και που πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη. Με ένα ύφος, εντωμεταξύ αυτός πρέπει να έχει πάρει πολύ ψηλά τον αμανί, δεν ξέρω. Τον είδα περπατούσε με ένα ύφος, ρε παιδί μου, υπεροπτικό, έτσι, ο αυτόνο και δέρνο της πολιτικής ένα πράγμα. Ειλικρινά, πάρτε τους την εξουσία, ρε παιδιά. Έχετε τη δύναμη να τους πάρετε την εξουσία μέσα από τα χέρια. Πάρτε τους την εξουσία. Μπας και ησυχάσουμε, μπας και γλιτώσουμε, μπας και μπορέσουμε λίγο να πάρουμε καμιά ανάσα σαν άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Εν τω μεταξύ, κάτι γκρεμίζουν τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι χτυπάνε. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πέσει το ταβάνι και να μας πλακώσει. Σαν τα νοσοκομεία τα οποία έχει κάνει ο Άδωνης. Αυτά τα νοσοκομεία τα οποία πανηγυρίζει ότι έχει κάνει ανακαινήσεις. Και βλέπουμε να πλημμυρίζουν, τα βάνια να πέφτουν, ασανσέρ να φεύγουν, να κόβονται τα σειρματόσχηνα. Φανταστικά πράγματα εδώ στην Ελλάδα, ειλικρινά. Δηλαδή ζούμε απίστευτες στιγμές. Ζούμε μοναδικές στιγμές που δεν νομίζω να ξαναζήσουμε. Σε ποια άλλη χώρα το ζεις αυτό το πράγμα? Ζεις ένα πραγματικό survivor, ειλικρινά. Δηλαδή φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις. Έχεις μια αγωνία, έχει λίγο suspense το πράγμα. Πηγαίνεις στη δουλειά σου, ας πούμε, και λες, θα συμβεί τίποτα, δεν θα συμβεί, θα ανατιναχτεί το εργοστάσιο, θα γίνει κάτι. Ξέρετε, τύπου Βιολάντα, την Βιολάντα που την ξεχάσαμε, ναι.

0: Να πάω λίγο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία του μετρό. Από τη μία τροχιά γίνονται τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έχει βγάλει η εταιρεία που το διαχειρίζεται, από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής, ενώ για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε, λέει, να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Ανάληψη. Πανηγυρίζουμε και γι' αυτό το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν λέει να σταματήσουν τα προβλήματα. Μονίμως προβλήματα. Πότε δεν δουλεύει, πότε σταματάνε οι σειρμοί μέσα στις σύραγγες. Δεν ξέρω ειλικρινά πότε βγαίνουν οι άνθρωποι μέσα από τους φωτοακουγούς, σαν τα χελωνονιτζάκια. Τι θυμάστε τη σειρά την παιδική. Αλλά εντάξει, έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το εγκαινιάσαμε, ήρθε ο Πρωθυπουργός, το εγκαινίασε, φτάνει μέχρι τη Μίκρα, σου λέει τώρα, μεγάλη υπόθεση να φτάνει το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Μίκρα, αλλά δεν φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Εκεί ήταν που στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να φτάσει πολύ εύκολα, γιατί θα μπορούσε να βγει υπέργεια και να πηγαίνει από πάνω. Υπάρχει χώρος για να μπορέσει να βγει το μετρό υπέργεια και θα μπορούσαν απλά να βάλουν ράγες και να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Αλλά σου λέει ότι εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν γίνεται. Ή μετά λένε ότι δεν πηγαίνει στα δυτικά, δεν μπορεί να πάει στα δυτικά. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι δεν μπορούν να βγάλουν σταθμούς, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δεν πηγαίνει στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή. Τελικά αυτό το μετρό, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε για να εξυπηρετήσει το κέντρο και για να φάνε κάποιοι μπόλικο χρήμα. Κατά τα άλλα, αν και εγώ θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ανάγκη από μετρό, είχαμε ανάγκη από περισσότερες υποδομές, καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, αλλά δεν δώσαμε σημασία και βάση σε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, για σήμερα να ξέρετε ότι όσοι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι και τον σταθμό Ανάληψη, όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Οπότε για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, πρέπει να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Ανάληψη. Περαστικά μας. Don't you know my name? Well, you've been so long. Λοιπόν, να στείλω κάποιες καλημέρες εδώ λίγο πριν κλείσουμε. Στον Αποστόλη καλημέρα, καλό χειμώνα, λέει. Όσο για το θέμα με το Μαζονάκι, όλη η Αθήνα ήξερε για τα αισθητικά γιατροσόφια τους. Απλά η πατάτα έκατσε στο Μαζονάκι και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν και κάνουν τα παγόνια. Αυτό είναι που είπα και εγώ προηγουμένως, ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο τον ήξερε όλη η Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα θα παίρνανε διαφορετική τροπή και θα συνέχιζε απλά το ιατρείο να λειτουργεί. Καλημέρα στον Φάνη, καλώς επέστρεψες, λέει, καλό από καλό καιρο, η φθινόπωρο θα δείξει. Γνώμη για Μαζονάκη και Κασιδιάρη, επίσης η ακρίβεια και τα καύσιμα είναι στο Θεό. Νοέμβριο ίσως έχουμε εξελίξεις, το είπε, λέει, ο Βελόπουλος. Μάλλον πάμε σε προώρες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε προώρες εκλογές. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά πρέπει να βγει. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Σωτηρία από τις Σέρες. Καλώς ήρθες, λέει, μας έλειψες. Γεια σου Σωτηρία μου, καλημέρα και στην Τίνα. Όμορφο πρωινό με υγεία, λέει. Καλώς ήρθες, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα και στην Όλγα. Ναι, ξύπνησα, εννοείται. Δεν μας πήρε ο ύπνος. Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ραδιοφωνική σεζόν με την οποία θα παλέψουμε. Όχι με την σεζόν, θα παλέψουμε με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν πολίτες. Μπας και μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, ρε παιδί μου. Μπας και καταφέρουμε μέσα από τη δύναμη την οποία μας δίνει το μικρόφωνο να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να δείξουμε ότι ξέρετε τι υπάρχει και αυτή.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
11: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
6: με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε?
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr.
16: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
20: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
21: Είναι μία.
22: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
3: Γυροδικείο.
4: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641 0 25 472.

0: Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις

0: εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
0: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Μπράβο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύμφωνο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιου. Τηλέφωνο 26410-28017.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: άκουγαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλτη.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός.

0: US Grand Polo Club, 7 και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
2: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, μου τα κουλουράκια.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
13: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Πεζόγυρος.
1: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη

0: φρεσκάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
2: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
1: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
3: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 27 940. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
9: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
12: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
11: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
12: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilevkada.gr.
11: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
13: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
17: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
19: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
20: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
21: Μάλιστα.
20: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
21: Μέρι!
20: Έλα.
21: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
20: Γιατί?
21: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
20: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
21: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
22: Γυρο-δικείο.
23: Γυροδικείο.
24: Γυροδικείο.
0: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
22: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
23: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέβειων.